0: πήγε ο Λάιφα από τον Άιστερ και να μου πω πω από Facebook, από πήγε ο Μάου πήγε ο Λάιφα, που ήταν κουνάκα κάει, χιόνα καπούρα μου, κότω όγκο άγαση ποτό, μα μου έβαρει, μα ακούει και ο Γαγιάρο, κουγέλο κούνα, μα γιώρου πούτε να ακόμα στέλα, μα κόντια και μπομά και το παραδέντζι, και όταν μου καμπούρο μου κούρου, έτσι και στάλια, που είχε κομμάτια, όλοι άγαση ποτό,
1: Ακούει, πάμε.

0: Αλλού, μπέμπο.
1: Αγούι μου ήτανε.
0: Μου ήτανε πέρι μόνα και μου πούρι.
1: Άντο που του ρινώ, ουίνα.
0: Σου ένα άκουσο που ένα μπάρα με ουν τζοβέν τζόγκουνο.
1: Ω, αρήγα να ρωτήσω, και μην άκουμε με βγάρα και του πούρα και γύρα ρουέ. Εγώ είμαι μου Αφρικανό, άμι μου εφήκε να. Άμι μπήρι, κόμ παφάνα παφάνα ουλί.
0: Ωγκουα εγγι πάω μου νιουέ.
1: Να μάνω μείνω όπου μου είναι η Άγια, να μάνω όλκα πάντα θα ρωτήσω να πάρει. Τα κάμω μου πάρει, το για είμαι για καπιτήρε. Αμι βίδε μου όλκα παφάνα, όχι αγγι ήρει. Να πάρει μου άγκορα το, μπαω καρε, άγγιον γιον πάκο. Μου πουτάρει άγγιον όλκα πάντο, μάρα. Γιατί κανέν τη γιαρή να πού, σαν κομμόν το μουστεραν το τόχο, πόκο για πάνω καπιτήρι ήρουν που ή είναι για να ακούσουα. Γιατί να τέκω μοντίζε, γιατί κανέν γιαρή να τσαμπαλάλα.
0: Οπότε έχουν και θα το αγγείω το κουλίρα, εγώ ντο.
1: Αγέφερι νο, άντε όλα να γίνει.
0: Αχ, ντο έγινε και τύπο τσιπίσιο λόγω δε το. Ωρα λόγω και κούλου που έγινε σαν να ουλίρι. Ια, ντο έγινε να γουά. Ωα, άκου κάνε ντο όγκα μα ακούσαν κόκου για μπέα, μας ο αγγελικά να μην γουν μπέα. Να πάνω σε κενή, πάμε το σιτουαφί, κόκου για μπέα. Ποθεία μπιμπι μου χέπαν πιο μπιμπι χένα πιο μπι να μπι ουλίσι. Και πέρα μοντού ουλί είσαι για ουλί. Ο μοντού νου, σε ιάνου. Οπότε γυρώνει και μου πήρε ουλίσι.